Όλο να την τέχω τούρμα ότι θα κουλμαεύαν. Μα το δίνει τα λέγε. Βάει μάρι του κάπα σε ακουλνιάει. Μουνιάει λίγο αιάει.